και τη στίου. Ραφρέσκα. Ούνε σαλαξία μουσικάλ δε γιοκή πηγιού έναν ατέγω συντονία. Και τη στίου. Ραφρέσκα. Ούνε σαλαξία μουσικάλ δε γιοκή πηγιού έναν ατέγω συντονία. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. Quantos recuerdos?